Καπίσα, όλα είναι γονεί, τι ρωνάν καούλελε, εμάγιαν. Ο σύγκολιο, να και γίνινε, Σάμσον Τόμποι, ο Γιώ Ιλουιμπούνοκ, ο Γκραρογί, τα παγίγιο, τα ικανή, ο Πισανά, Νιτσέλο, ο Ορβεγέ, έμπαια, Σαουνουάν, εν και βαριέ, όλα είναι γονεί, Νιτζιτζι, ντοί, ένα ρισερά, άγκρε γυρίκουαν, Ιντσέρε, αμέ σιλί, τενίσιλι νίσιο, ολτουμάνι λίνου, και η δημιουργή αιάκη ορπαγένου εν τρομονόνι εννιαμάλι κάκουα εμπαρακινούτ να είσαι αγκίνο απαιγέ ανάκη AI Μαγέν FM, hello hello Μαγέν Okay, ώρα και πού είπε, αμού με πήρω ήρα ραγιό μη τσαντάω να και τσενκάρα και να μασίνινι Εμπάση, όλα είναι γονεί, ούρε εκεί που να και άιντυπε να ρίσσερα. Εγγύ, δεν εσύ λέει κάτι την άρη, αμό, ούρε ρώσει ολτουγάνι, εμπάγει να γίνει να ούρε ήτι υποκύρα ρε μάρε γησιαί, ασού, αρά τα μπιασάρα. Να ούρε να ντουόπι σαΐνι, είπε και πήκε και τενέμπο. Ασού, αρά ρωσίμπι σαΐρα να ανάπτωρ μουσιάρα, έρωρ πάγια, νέρα σύνετρο μονονί, να ιαγουσί τενέμπο κάκε, Era shinguliro bigeni na imani kia geduo rolungani amo kwa mfano ninye baiki na baiki netu marungani marupurupu resiai baiki nelo na kolungani netu mageduo eitha mpapa lenye olalashe, enkanashe ashuro hii olungani ya geye yote keriro hii lunganaka geduo lingara mera ito kina yuto olungani na nekijo ya ge nko hiyo kunaki kutike kare nko hiyo kunaki uni Ashu, ijoro yikonji, inkurane nkigurane box, nila rumi inkutike kinunok tomon, dolta, abas, neku, yani impesa inunok embene inu, na meduo nkunijipo kira rena, yate nirumsije, neno shina iloru njeni joki waltungani lino, aibatike, ayangukia, dolta, ama na irinisi linona na besa hii, kerienya malikweli, madola na aketi. Kake wole na ajibe yeluru agu, impesa hii, Να νύργια μα κοινό να σου νύγιο λόγι κοινό να πω κύρα ρε Να και μπίτι να και παιγεί εγκάτια Απαιγεί η τσουμού